0: στο νησόγειο Πεγκανία Κουσκούς. Η Παμίλα Στρίαν του Κάζανο αρέσει του. Ες Ματέο.
1: Somos leones o huevones.